Όχι. Άλλο γεια μας, η Τωμάς. Γεια σας, αρνέα κουρακόρια μας. Μα ο αμάν παρνιά εμψή μας, η Τωμάς. Αλχαμδουλίλα.